Χριστούς, κουλ σου τρουβίλα, σου λιχάνγεβες, εσχύτ καμτφάρα, κέμς δαμζε σιόρες, φουτκάρι φρύλα, ρογορτσι τσοτσχλής,